ξεκουρασμένος μουσικός με αυτή την τεχνολογία, ακούστε τι έκανε. Χωρίς να υπάρχει στούντιο, χωρίς να υπάρχει τραγουδιστές, χωρίς να υπάρχει συγκρότημα. Άντε διαχειρίσου πια αυτό που έρχεται. Απ' την άλλη μεριά, ακούσαμε κάτι άλλο αναλογικό από κανονικό συγκρότημα καλλιτέχνη τα τελευταία χρόνια. Εκτός 3-4-5 εξαιρέσεων. Νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια η μουσική θα έρχεται έτσι. Και μπορεί να έρχεται για πάντα έτσι. Μπορεί να αλλάξει συνήθεια. Τι να πω. Δεν αρέσει κανέναν, αλλά πάμε με το κύμα. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα ταύρα της καρδιάς μας. Καλημέρα Κατερίνα. Ένα Summer of 69, Echo. Να το ακούσουμε. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα, να είσαι καλά. Η αγγελική γράφει, η φωνή όμως δεν υπάρχει. Για το προηγούμενο, για τον Benny Rivers. Όχι για τον, για το Benny Rivers. Έτσι πρέπει να τα λέμε.

Body. Αλλού μιλούσα. Body Wishes από το Rod Stewart. Από το άλμπουμ που είχε βγάλει το Baby Jane. Όταν ξεπερνούσες το Baby Jane, ανακάλυπτες αυτή τη μαγεία. Λατρεμένο. Πάμε σήμερα από τα πιο αγαπημένα μας. Δικαίωμα. Θέλουμε λίγο, πώς το λέει η φίλη μου Σοφία, λίγο χσό σήμερα. Χσό μου παιδί. Gold. Σπαντάω μπαλέ. Έρχεται και ωραίο πάρτι το Σάββατο. Deja vu. Θα ανεβούμε λίγο. Μάλλον θα βγούμε λίγο εκτός πόλης, ελάχιστα. Στα επάλ δηλαδή, στο Deja vu. Θα κάνουμε παρτάρα.

Για να ευθυμίσουμε, σήμερα γιορτάζει το 1234. Είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Σήμερα καθιερώθηκε το 2013 από τους επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο ότι ένας καλός κωδικός είναι για καλό του, όχι για καλό του υπολογιστή, όχι για καλό δικό τους. Οπότε χιουμοριστικά λέω, σήμερα γιορτάζει το 1234, γιατί σας ξέρω. Και οι τέσσερις γιορτάζω. Και στη γεωτερή περίπτωση το κενό.

πολύ μεγάλα, από τα πολύ αγαπημένα, Σπαντάου Μπαλέ Gold. Καλημέρα και happy birthday από 0681. Το happy το έχει γράψει στα ελληνικά. Να θυμηθώ να πάρω και το happy μου. Σωστό και αυτό. Το πήρα το happy μου. Όταν είσαι το 69, το παίρνεις το happy σου. Εν τω μεταξύ, δεν θυμάμαι ποτέ να βάζαμε το 0681 στο τηλέφωνο. Ποτέ. Μου είναι τόσο μακρινό, λες, και δεν έγινε ποτέ αυτό. Και όμως σίγουρα το κάναμε. Δεν θυμάμαι όταν ήρθαν τα κινητά. Ακόμη δεν γράφαμε 0681 για να πάρουμε κάποιον στην άρτα. Βέβαια αυτό. I'm wishing on a star to follow. Σωστή επιλογή. Σας το δίνω. Paul Weller, Wishing on a Star.

Waller. Μεγάλος καλλιτέχνης. Μεγάλο τραγούδι αυτό. Wishing on a Star. Φυσικά και είναι διασκευή. Η Αγγελική λέει, μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε και εμείς στο πάρτι το καλοκαίρι, εσείς στην Κορνησία. Πέρυσι στο πάρτι στην Κορνησία η Λευκάδα έχει σώσει όλη την κατάσταση. Τρελό χώρο είχαν κάνει. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Προπαρασκευή στο Νομβρακία FM.

0: με μαύρα μαλλιά. Βάζουν να σκορπίζει τη γνώση στο φως.
1: Όλοι να λένε ένα ένας
2: ως.
3: Γιατί η τύχη με έφερε δηλαδή να μην έχω πιο σοβαρούς φίλους. Δηλαδή η τύχη.
2: Γεια σας. Νέο, για να σε κρατάει νέο.
4: Γεια σου, sweet boss. Γεια σου, grandfather. Γεια σου, τι άλλο του είχα πει.
3: Όμορφε, πες εσύ. Θα καταλάβω εγώ. Θα γυρίσω εγώ.
2: Γλυκούλη, φιντικούλη, να σε βγούμε. Τι θες άλλο, τι θες άλλο, πες.
3: Καλώς ήρθαν τα παιδιά. Μπήκαν μέσα στο στούντιο με τουρτίτσα, με ερωτηματικό στο... με τυχερή σακούλα. Αυτό με τυχερή σακούλα πώς προέκυψε? Το κάνετε χρόνια.
4: Κοίταξε να δεις, αντί το ταρτάκι που σου φέρνουμε, είναι για να σβήσεις κάτι ναι. γλυκό και να γλυκά τα υπόλοιπα σου χρόνια. Έτσι. Τώρα, ένα δώρο γκόμπλινγκ σε εμείς, επειδή είμαστε φτωχά παιδιά, δεν μπορούμε να σου πάρουμε μια γραβάτα.
2: Ένα συμβολικό
4: μια πένα.
3: Ενώ, ας πούμε, μια γραβάτα, εγώ θα την είχα. Ναι, ναι.
4: Ενώ η τυχερή σακούλα, σαν παιδί που πολύ κρύβουμε μέσα μας, και εσύ θα ανοίξει τη χείρη σου σακούλα.
3: Ladybug μας και μπλεκεί Ladybug κιόλας.
4: Και πρόσεξε, έγινε και Captain America.
2: Ναι, ναι.
4: Έχω... Captain, εσύ.
3: Α, Lucky Bug, ναι, Ladybug διάβασα. Ladybug, ναι, μα καλά.
4: Αλλού τροχιλογισμό.
3: Και Avengers. Δεν πάτε καλά, αλήθεια δεν πάτε καλά.
4: Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια που μας έχεις εδώ πέρα. Τώρα το κατάλαβες.

0: You Ask For It. Το πήρατε. Brian Adams, Summer of 69. Πού είχαμε μείνει? Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, εις πολλά έτη. Δέσποτα βάλε, Άλεξ. Το δέχομαι εγώ κι αυτό. Πάτζο Delay, Biagio Donaggi. Και η μέρα πάει απρόβλεπτα καλά. Από τα παλικάρια εδώ, τι θες?
1: Είσαι έτσι πολλά δέσποτα. Μου θύμισε και μια άλλη ευχή που θα μπορούσε κάποιος να σου πει.
0: Για πες.
1: Τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγαθά του Ισαάκ.
0: Φαίνεται παιδί μου από τις εκκλησίες. Είστε και δύο τις εκκλησίες, έτσι. Αλήθεια, να το πούμε τώρα. Να το πούμε.
1: Είμαστε εμείς πάντων, τίποτα άλλο.
0: Όχι. Θα το πω τώρα με την καλή έννοια ότι η εμφάνισή σας του ροκ, τα μουσική κλπ. Δεν είναι.
1: Όχι, όχι, είμαστε.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι και εσύ, Γιάννη. Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι θεολόγος.
0: Φοβερό, φοβερό, φοβερό.
1: Αλλά metal, metal.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξημερώνει τα ήθη.
0: Όχι, παιδί μου, ότι μπορείς να είσαι και με τα χαϊμαλιά και με τα metal κλπ. Αλλά και να είσαι παιδί της εκκλησίας δεν αλλάζει κάτι. Βάζουμε, έχουμε βάλει στη ζωή μας, έχουμε βάλει όρια, νευράχους.
1: Ένας παλιός δεσπότης εδώ που είχε η Ελλάδα μας, εδώ τι όπου.
0: Πάντα.
1: Ο Σεβασμίου. Ο Θεός έλεγε, ελάτε όπως είστε, μας έλεγε.
0: Ναι.
1: Εκείνος που πει, οπότε είναι αυτό.
0: Το ξεχάσαμε αυτό από τότε.

Κυριακή μέρα γίνεται ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι να έχεις καλούς φίλους. Πολύ καλούς. Κουάν, Σάιν. Πρωινά στον Αμβρακέ FM. Σα γιορτή είναι σήμερα.

9 λεπτά πριν τις 9 με Κουάν και το καλοκαίρι που προσπαθεί να έρθει σπρώχνει λίγο. Σάιν. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. 8 η ώρα έχουμε ραντεβού.

Τι ωραίες μουσικές. Τι ωραίες μουσικές έχουμε ακούσει σε αυτό το ραδιόφωνο. Καλημέρα Ιωάννα. Χρόνια πολλά, αλλά αγαπημένα εξάδελφο, μουσική παραγωγή, DJ της καρδιάς μας. Σταμάτη, σταμάτα καλέ. Σταμάτα τα βράχια. Δεν φανόταν αυτή η μέρα από την αρχή, αλλά έχει προοπτικές. Ross Luster, Love Saves No One. Αυτό το τραγούδι δεν το δώσετε πολύ σημασία.